πατήσω με κάτω ξανά και στείλει. Κουαλτιλούνι, η καμουέ ιδίωτ. Τα σκάματε το τέκο παμπα. Τα σμασί το κνί να ουατλατόλι. Τα σμασί το κνί εσπανιόλ. Ο νοκία εκείνο.